0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

χρειάζομαι. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το δωμάτιο σαν πάνω και ο χρόνος.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: to speak. Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο Τάξης Πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Είμαι ο Παντελής Κυραμαριός και ακούτε Eternal Radio.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

μέρες μονάχοι, χωρίς τα παιδιά τους, γυρίζουν στο σπίτι, κρατούν τα κλειδιά τους, σφιχτά μην τα χάσουν κι αυτά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν

0: τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα εξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού.

0: να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: Dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο
1: www.λογιστήριο-φορολογία.gr ή καλέστε

0: Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι. Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσεις άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλεις φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ.
1: Eternal Radio. Enjoy the summer with the best music.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio.

και τις φτερούγες του έβρεχε στα γάλανα νερά και ζήλεψα τη βάρκα τη μικρή τη χιονάτη που της φιλούσε ο γλάς.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic Despel και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

καρδιά δεν αφήνει. Με

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο, σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

feet to be exact.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.
1: It's a new generation.
0: Mr. World.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Είμαι ο Παντελής Κυραμαριός και ακούτε Eternal Radio.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθ.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολείται αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Εδώ είναι ο

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Radio, το ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ακούτε Eternal Radio.
4: Ξένη ροκ. Ή ελληνική ροκ. Ή μήπως metal. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της rock και της metal στο μουσικό μας shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eternal Radio.

Και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και εννοείται θα σερβίρουμε. Τι θα σερβίρουμε? Έτσι έκτακτα και με τις δύο σημασίες της λέξης. Έκτακτα ροκόμενα λοιπόν. Εννοείται ξεκινήσαμε με τεχνικό πρόβλημα. Δεν γίνεται και διαφορετικά. Άλλωστε είναι το αυτό το νόημα της εκπομπής σήμερα. Να δοκιμάσουμε τις ρυθμίσεις μας, τον ήχο μας, τις αντοχές μας, τις ανοχές μας. Να ξεσκουριάσουμε, να ξεπιαστούμε. Όλα τα γνωστά και συναφή. Οπότε, λέω να ξεκινάμε σιγούλια σιγούλια, τι λέτε εσείς?

Βέβαια, το όνειρο τη Κυριακή λίγο σύντομα ακριβά. Βέβαια, εδώ είναι Σάββατο, δεν μα πειράζει λοιπόν, φίλε και φίλοι. Πολύ, πολύ, πολύ καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε έτσι μια. Τι να πω, δεν ξέρω, μια εκπομπή που. Δεν γίνεται αυτό, πραγματικά. Τι είναι αυτό που ακούγεται, ρε παιδιά. Πού ακούγεται αυτό. Τέλος πάντων. Από πού ακούγεται, τι είναι αυτό που πες, δεν γίνεται ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα λύσουμε το. Είπαμε, σήμερα δεν έχω ετοιμάσει απολύτως τίποτα. Έχω βάλει 2 κιλά, όχι παραπάνω, μια 15 κιλά βινίλια. Ξεκινήσαμε με βινίλιο βεβαίως. Ξεκινήσαμε και με τεχνικά θεματάκια. Εδώ καλά-καλά δεν μπορούσα να κοινοποιήσω ότι ξεκινήσαμε. Έλενα το έκανα, την κοινοποιήσω. Οπότε εντάξει, μου βάζει το να σας στέλνω μήνυμα. Εδώ στο λέω από τον αέρα, γι' αυτό είμαστε εδώ βεβαίως. Τι εννοείται δεν ακούτε κάτι. Τι εννοείται, ρε παιδιά, συγγνώμη. Τι έγινε, ρε παιδιά. Όχι γενικό, εμένα δεν κόπηκε, εσύ είσαι μέσα και πήδηκε λίγο, παιδιά, τι γίνεται αυτά. Τέλος πάντων, ελπίζω να μην έχουμε επαναλαμβανόμενα έτσι θεματάκια. Είμαστε εδώ, πάμε. Έμα. Που λες, τι ακούγεται. Ακούτε κάτι. Ρε παιδιά, μ' αρέσει στο chat, είσαστε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι, είστε πάρα πολύ και βοηθάτε και πάρα πολύ, τι να σας πω. Λοιπόν, πάμε.

Λοιπόν, τη διακοπή έγινε από μένα. Τα λάθος, γιατί δεν πάτησε το κουμπάκι έγκαιρα. Και ναι, δεν μίλησα νωρίτερα γιατί είπαμε τεχνικά θεματάκια. Κουλάβε, ό,τι να είναι δηλαδή. Τώρα μου χάλασε μόνο το καλώδιο των ακουστικών διακόπου του ένα, οπότε ψάχνω να βρω καλώδιο. Είπαμε, σήμερα θα είναι κουλουβάχα τα εκπομπή. Αμέσως η Άννα, ρε παιδιά, τον πέταξε, λέει, αποκλείει τον Νίκος να βάζει το ξεκόδουν αυτό το κομμάτι. Είπαμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν έχω ετοιμάσει πραγματικά, σας λέω, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα από λίστα. Ό,τι τραγούδια, δηλαδή εκείνη την ώρα προσπαθούσα να βρω τα καλώδια των ακουστικών, γι' αυτό το πρώτο κομμάτι που βρήκα μπροστά μου το πέταξα έτσι. Πάμε καλοκαιρινά ραντεβού. Εντάξει, Σταυρούλα, είπαμε, δεν, καλύτερα να συμβούν όλα σήμερα. Είπαμε το νόημα αυτής της εκπομπής. Ήδη υπάρχει και ένα άλλο θεματάκι, αλλά δεν μας πειράζει τόσο. Δεν θα βγει προς τα έξω, έτσι κι αλλιώς. Το οποίο δεν μας απασχολεί, δεν μας χαλάει. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν πολύ νοιάζει κιόλας. Είναι και όπως λέει εκείνος ο τυπάς που είναι πανελλήνιες. Δεν με πολύ απασχολεί κιόλας. Άντε και να σου το πω κιόλας τι είναι. Είχα ρυθμίσει να μπορώ να παίζω κατευθείαν live από YouTube, από τον υπολογιστή, χωρίς να έχουμε αυτό και τα λοιπά. Και για κάποιο λόγο δεν βγάζει τον ήχο και αν δεν με νοιάζει. Βέβαια, pick-up παίζει κανονικά. Ο υπολογιστής ο άλλος εδώ πέρα με τα Virtual DJ μας παίζει κανονικά. Ακουστικά ακούω, λες και έχει βουλώσει. Ας πούμε ότι έχω βουτήξει τη θάλασσα και έχει βουλώσει το ένα μου αυτή από νερό, ας πούμε. Πειράζει, μέχρι να βρω κανένα ακουστικούλι ή καλωδιάκι. Στο σώμα σου καλοκαιρινά, σ' αγαπώ στην αμμουδιά. Και επίσης δεν έχω βρει τραγούδι για τι θα βγάλω μετά. Κλασικά.

είναι λοιπόν φίλες και φίλοι, σας συνδεδεμένες στον Internet Radio. Είπαμε σήμερα, βάλε Maiden γράφει. Τι να βάλω Maiden, Maiden θα βάλω. Ξέρω, μπορεί να βάλω και Maiden, θα δούμε. Τι να βάλουμε. Καταρχάς, ναι, έπρεπε να είχα κάνει μια τυπική λίστα τουλάχιστον κι εγώ. Ωραίο σήμερα. Πραγματικά δεν με απασχολούσε, δεν με ενδιαφέρει για ένα συμπέλημα. Τόσο πολύ τη μουχή κούλα θα ακούσουμε. Εντάξει, το έχουμε αυτό, δεν είναι ναι. Θα βάλω αυτό. Θα βάλω αυτό που το βρήκα και μπροστά μου. Έτσι για να ξεκινάμε λιγάκι. Σιγούλια. Για να μην αγχωθείτε, θα βάλω και το επόμενο τραγούδι καπάκι, μπας και βρω έτσι τα ακουστικά.

Ταξιδιώτη σε Ρήμο, λοιπόν, 15 και 50, οι ίδιοι έχουν πει ότι δεν θα πούνε το λόγο που έχουν βαφτίσει έτσι το συγκρότημα. Έχει να κάνει κάτι προσωπικό. Τι να, μπορεί να είναι κάτι που συνέβη εκείνη την ώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να. 15-50 είναι ακριβώς και ένα τύπο λαδιών που βάζουν σε αυτοκίνητα. Μπορεί να το ξεχάσουν να το πάνε και να κάνει και το αυτοκίνητό του, δεν ξέρω πραγματικά. Είμαστε εδώ, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σιγά-σιγά τα φτιάχνουμε τα βασικά μας αμοντά και βρήκαμε καλώδιο για τα ακουστικά μας. Οπότε πλέον δεν ακούω σαν ημίκουφος. Ημίκουφος από τον αυτή, ακούω κανονικά. Έτσι, εννοείται και από τα δύο ημισφαίρια του εγκεφάλου, λέμε τώρα, αν έχουμε. Όποιος έχει κτλ. Και να πούμε, τις πρώτες καλησπέρες σας. Να πω μεγαλεία, γιατί κατάφερε αυτός ο Νίκος Αντωνίου να μπει σαν Νίκος Αντωνίου επιτέλους και όχι σαν Νίκος Ροκόμελο κανονικά με το προφίλ του. Βέβαια έχει να κάνει όπου εντάξει, ένα Facebook κάτω, ένα Facebook πάνω, οπότε ναι, τέλος πάντων, χάσαμε το ένα προφίλ, φτιάξαμε το άλλο. Βέβαια το καλό είναι ότι το πολλά προβλήματα τελικά έχει τώρα το προφίλ. Τέλος πάντων, δεν μπορούσε να μπει στο Eternal, το ρίξανε, γι' αυτό θα το ρίξανε μάλλον, γιατί λέμε, ξέρεις, δεν γίνεται να μην μπορεί να μπαίνει σαν αυτό, οπότε τι κάνουμε, ας το πετάξουμε έξω και φτιάξει ένα καινούριο για να μάθει, έτσι, ορίστε μας, εν πάση περιπτώσει. Και καλησπέρα λοιπόν στη Σταυρούλα, καλησπέρα στον Έρμα, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Σωτήρη, καλησπέρα στον Ιώργο, ο οποίος έτσι βεβαίως έχει συνδεθεί και λογικά ακούει και ακούγουμε λίγο μουντός, λέει ο Γιώργος, δεν ξέρω τι φταίει αυτό. Όχι, αλλά το σπήραξα. Μπορεί να φταίει, ξέρω εγώ, τα. Όχι, ένα μισό. Τώρα ακούγομαι, πώς τι ακούγομαι καλύτερα. Ακούγομαι καλύτερα. Πώς ακούγομαι. Δεν ξέρω, όχι, μισό λεπτό. Όχι, δεν μ' αρέσει, έτσι. Να ακούγομαι. Αυτό. Ναι, όχι, είναι, νομίζω τώρα είναι κάπως. Ναι, ένα-δύο. Φούφου, δοκιμή είναι δύο. Τεστ, δοκιμή είναι δύο, δοκιμή είναι δύο. Ναι, ένα-δύο. Δοκιμή είναι δύο, δοκιμή είναι δύο. Φουφουφουφ, δοκιμή, φουφου. Ένα-δύο τεστ. Ένα-δύο τεστ. Έχει βάλει τα μεγάφωνα, τα monitor, το monitor ο Γιώργης και μας ακούει, λέει, μας ακούγομαι λίγο μοντός. Μάλλον επειδή, δεν ξέρω, παίζω με το equalizer. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Το ρίξαμε, το κάναμε λίγο, το equalizer το μικροφόνο, το οποίο μάλλον είχε μείνει πάρα πολύ τα πρίμα κάτω, ναι, έχω μια βραχνάδα, βεβαίως, και μπορώ να βάλω και echo, ναι, special, ναι, μ' ακούτε, κυρίες μου, Γεια σας. Είναι η κουλουβάχα εκπομπή. Μην περιμένετε, πραγματικά παιδιά, μην περιμένετε σήμερα να είναι κανονική εκπομπή Ροκόμελο. Καλά, δεν υπάρχει κανονική εκπομπή Ροκόμελο, κουλουβάχατα είναι. Αλλά η σημερινή θα είναι έξτρα κουλουβάχατα. Πω, τι γίνεται εδώ. Και, εν πάση περιπτώσει, ναι, για να δούμε τώρα, μας ακούει ο Γιώργος, τώρα μάλιστα, λέει, βέβαια, είναι γι' αυτό τον έβαλα, ελπίζω και η μουσική να είναι καλή. Πάμε.

Aerosmith λοιπόν, Sweet In Motion, έτσι και τις γλυκές μας, έτσι οι γλυκές μας, γλυκά αισθήματα εν πάση περιπτώσει, οι γλυκές έτσι, τα αισθήματα βεβαίως. Εν τω μεταξύ πριν ο player έλεγε, γιατί, πώς, δεν παίζω, ναι, αυτό το έκανα εγώ. Αφού το έκανα εγώ, με πρόδωσε ο player στα βρούλα, γιατί έκανα προακρόαση και βγήκε ο τίτλος, εν πάση περιπτώσει. Θα σας πω. Τι γράφει ρε παιδιά, ό,τι να είναι, ναι, εγώ φταίω πάλι σε αυτό, εγώ φταίω σε αυτά, λοιπόν, τι γίνεται. Αυτό πρέπει να το φτιάξω πραγματικά. Είδατε, αυτό είναι, κάνω την προακρόασή μου και βγαίνει ο τίτλος εκτός. Θα το φτιάξουμε κάπως, ίσως, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Γιατί παίζαμε από βινήλιο το Sweet In Motion και έκανα προακρόαση κάποια κομμάτια. Και ακούστε λοιπόν τι έπαθα. Ξέρετε το κλασικό, ας πούμε, που έχω το μουσικό συνειρμό που παθαίνω καμιά φορά, και εκεί συνειδητοποιώ ότι έχω όντως κάτι γίνεται πολύ άσχημα με την εκπομπή. Που δεν κάναμε εκπομπή, γιατί σχεδόν είμαστε πλέον περίπου 2 μήνες χωρίς να κάνουμε. 2 μήνες, ναι. Αν δεν καταλάβω, τελευταία φορά που κάναμε εκπομπή ήταν Ιούλιο, συγγνώμη. Αρχές Ιουλίου, πρέπει να ήταν και πάλι σε 1η Ιουλίου. Ναι, σχεδόν 2 μήνες είμαστε, δηλαδή παρά 2 μέρες. Οπότε λοιπόν, ακούστε τι μουσικό συνειρμό έκανα. Λοιπόν, άκουγε η Έλενα πριν από σήμερα κάτι playlist κτλ. Και άκουγε λοιπόν το εξής κομμάτι και ακούστε λοιπόν πως το έδεσα εγώ στο μυαλό μου.

Αυτό λοιπόν ακριβώς έπαθα, φίλες και φίλοι, και αυτό ακριβώς, δηλαδή το ότι κάποια στιγμή έβαλε το φωτιά της ανασβήση και μένα στο μυαλό μου ήρθε το καταστολή στο περιθώριο. Λέω εντάξει παιδιά, δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ ο καιρός ο οποίος δεν κάνουμε εκπομπές, δεν παίζουμε και στο χαλατικό χωριό, οπότε καταλαβαίνετε. Ρε Σύρι Έρμαν, τι είναι αυτά που λες με τηλεόρο, κατάφερες και διώξες σταυρούλα, δηλαδή έλεος, δηλαδή άμα πια. Οπότε λέω δεν γίνεται, θα κάνουμε εκπομπή, γιατί άμα ακούμε καπάκι από, πώς το λένε, μετά από Βύση να μας ρίξει στο μυαλό Πάγκς Ρωμάνα, εντάξει δεν γίνεται, είναι μεγάλο το στερετικό σύνδρομο και πραγματικά ένιωσα σαν κάποιος να... Somebody. Σαν κάποιος να μου ρίξε κάτι στο ροκόμελο. Οπότε λέω δεν γίνεται, λέω κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν υφίσταται. Να σας πω, είναι 12 παρά. Όχι, δεν θέλω να το λήξουμε. Τι λέτε μετά τις 12 να κάνουμε αυτά τα όμορφα τα τελευταία μισά ώρα που ξέρουμε, ξέρετε εσείς. Έχω κάτι τραγουδάκια και λοιπόν, δεν ξέρω. Καταρχάς δεν μου είπατε πώς είναι ο ήχος. Πώς με ακούτε, ναι, μακοτέ.

Somebody put something in the ροκόμερα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ναι, τι αρχίσαμε. Αν είναι τα. Αρχίσαμε μάλλον τα αυτά που λέει. Η Σταύρουλα που είναι βγαίνει, εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, είναι. Φτιάξε και εσύ. Φτιάξε και εσύ. Σταύρουλα, νέο προφίλ. Είδατε, εγώ πώς τα έλυσα όλα. Τέλος πάντων. Τέλος, προσπαθούμε σιγά-σιγά να. Πραγματικά, ένα από τα πράγματα τα οποία με έχουν στενοχωρήσει που έχασα το προφίλ του Facebook. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο, ήταν που κάθε μέρα μου έσκαγε, ξέρεις, οι αναμνήσεις. Δηλαδή, κάτι που είχαμε κάνει, κάτι που είχαμε πει, κάτι που είχαμε ακούσει, και ήταν ωραίο. Αυτό ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ, ότι σου έφυγαν τη διάθεση, συνήθως, έτσι. Γιατί μπορεί να σου έβγαλε όντως για κάποια στενάχωρα πράγματα από τις αναμνήσεις, αλλά συνήθως επικεντρωνόταν στα καλά. Οπότε λες, πω, κοίτα που ήμασταν πρόπερση, που ήμασταν πριν αυτό, κοίτα τι κάνανε, δηλαδή ή με ποιον ήμασταν, ή κοίτα πώς ήμασταν και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα. Αυτό μου λείπει πραγματικά και ελπίζω να καταφέρω να ανακτήσω κάποια στιγμή τον πλήρη έλεγχο του παλιού Facebook για να σε επαφού στους λόγους. Εντάξει, τέλος πάντων. Πάμε λοιπόν στα άλλα τα δικά μας. Επίσης, ένα από τους λόγους που ήθελα να κάνω εκπομπή, γιατί είναι αυτό που λέμε ότι, ξέρετε, μαθαίνεις πράγματα, βλέπεις πράγματα, βγαίνουν πράγματα, γίνονται πράγματα και δεν μπορείς να τα μοιραστώ και δεν μπορούσα να τα μοιραστώ κανονικά όπως έχω συνηθίσει μαζί σας, με την παρέα εδώ βεβαίως. Και ένα από αυτά είναι η κυκλοφορία ενός πάρα πολύ καινούριου και ωραίου τραγουδιού από τους Villagers of Ioannina City, τους δικούς μας τους γνωστούς. Έχουν αλλάξει λίγο τον ήχο τους. Παρ' όλα αυτά το τραγούδι τα σπέρνει. Έχουν βγει δύο κομμάτια. Είναι προάγγελος του νέου τους άλμπουμ, ο οποίος λογικά θα βγει στα μέσα προς τέλη Σεπτέμβρη. Εκεί ακριβώς στην ημερομηνία που θα γίνει και η μεγάλη συναυλία στον Λυκαβητό. Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι από τα κομμάτια που λες και τα ακούς και θες να το ακούς συνέχεια και πάλι συνέχεια και ξανά μανά τα ίδια συνέχεια. Χαίρομαι που το παθαίνω ακόμα, καταφέρνω δηλαδή, και λέω ότι βγαίνουν τέτοια κομμάτια που κολλάς και θες να τα ακούς συνέχεια και συνέχεια. Ένα από αυτά είναι και το επόμενο, οπότε Villagers of Ioannina City και Ghost in the Sky.

Η δική μας λοιπόν Villages of Ioannina City, Ghost in the Sky, ένα ολόφρεσκο κομμάτι το οποίο θα το χαρούμε και στον επόμενο δίσκο που κυκλοφορήσει λογικά σε κανένα μήνα περίπου, με τίτλο Venceremos ο δίσκος. Χαίρομαι που σας άρεσε. Πραγματικά και εγώ αυτό το πράγμα έπαθα, είχα πορωθεί πάρα πολύ όταν κυκλοφόρησε, όταν βγήκε αυτό το κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που το έχω μέσα στο μυαλό μου και συνεχώς θέλω να το ακούω, και πραγματικά είναι το 2026. Χαίρομαι που το παθαίνω αυτό με νέα κομμάτια, και ακόμα καλύτερα χαίρομαι που το παθαίνω με κομμάτι το οποίο έχει βγει από δικά μας παιδιά. Villages of Ioannina City λοιπόν, βεβαίως. Να καλησπέρισω λοιπόν και τον φίλο τον Πάνο, ο οποίος συνδέθηκε και αυτός εδώ στην παρέα μας και μας βοηθάει εδώ πέρα στην δοκιμαστική εκπομπή για να δούμε τα συστήματά μας, πώς πάμε κτλ. Και δεν συμμαζεύεται. www.eternapavlaradio.net. Πάμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε ένα κομματάκι έτσι απλό, βέβαια, τίποτα παιδιά, αυτό, να ακούσουμε έτσι ένα δυο σποτάκια και να πάμε να περάσουμε στις 12, όπου θα δούμε, θα διαμορφώσετε κι εσείς την εκπομπή. Συνήθως με ξέρετε ότι θέλω να... τι μεγαλεία είναι αυτά, τι μεγαλεία βλέπω εδώ στο chat. Μόλις σήμερα αυτό συνδέθηκε και η Θάλια, εννοείται, πολλές καλησπέρες. Την κατάλληλη στιγμή, γιατί λέμε τώρα να κάνουμε μια πιο... πιο έτσι αισθαντική εκπομπή, μιας και περνάμε στις 12. Θα το αφήνω και πάνω σας, έτσι εννοείται. Οπότε πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα με αγαπημένες τρύπες.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Internal Radio. Βέβαια, ναι, υποτίθεται θα είχα πρέπει να είχα βάλει κομμάτι για να ακούσουμε την ίδια, αλλά προσπαθούσα να φτιάξω κάτι άλλο, αλλά δεν πειράζει. Θα το βάλουμε στη συνέχεια τώρα. Θα φτιάξω ακόμα και πολύ καλή σπέρα, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Συνδέθηκε, βλέπω, και ο φίλτατος, ο Άγγελος βεβαίως, εννοείται και αυτός, συνάδελφος, έτσι, ραδιοφωνικός παραγωγός. www.radio.net. Το μεταξύ πρέπει να ρυθμίσω και το, εδώ το σύστημά μου, γιατί δεν μου βγάζει και τα κομμάτια που ήθελα. Θα τα φτιάξουμε σιγά σιγά, έχουμε τον καιρό μας, θα κάνουμε τα τεστάκια μας, να κάνουμε τις ρυθμίσεις μας, οπότε θα τα φτιάξουμε. Τι να βάλουμε για τη συνέχεια, τι να βάλουμε. Εν τω μεταξύ είχα πει να βάλω κάτι χαλαρό, είχα κάτι στο μυαλό μου, για μισό λεπτάκι. Είπαμε δοκιμαστική εκπομπή σήμερα, οπότε μου επιτρέψετε και τα λαφάκια, γιατί κάνουμε κάτι άλλο, οπότε θα βγάλουμε επιτόπου βινήλιο, γιατί είχα τον τρόπο να ξεκινήσω, ήθελα να ξεκινήσω κάπου συγκεκριμένα την δεύτερη ώρα, αλλά δεν είχα ετοιμάσει το βινήλιο, επειδή έψαχνα κάτι άλλες ρυθμισούλες, οπότε ούτε προακρόασε ούτε τίποτα, πάμε έτσι ξερά. Γιατί ρε παιδιά, αυτό δεν είναι το δεύτερο κομμάτι. Αμάπια, τι γίνεται εδώ? Όχι, το τρίτο κομμάτι θέλουμε. Είναι αυτό που λέμε, αυτά έχουν ζωντανές εκπομπές και ειδικά αν είναι και δοκιμαστικές. Αμάπια. Φίλετε πάνω, δεν είμαστε έτσι συνήθως, με συγχωρείτε, είπαμε σήμερα έτσι αισθαντικά.

0: μυστικό γραφείο.
1: Πήγε να μας εγκάνει και το λογιστικό γραφείο τάξης πρόστασης. Αλλά να μάλιστα ακούσαμε Black Velvet βεβαίως. Άρεσε και στον Γιώργο έτσι. Πραγματικά εντάξει, άλλα λέει βέβαια από τα αγαπημένα της πρώην βεβαίως. Βέβαια είναι αγαπημένο πάρα πολλών ανθρώπων το συγκεκριμένο κομμάτι των που μόλις ακούσαμε. Και θα έλεγα, όταν πρώτο άκουσα την Άλανα Μάιλς χωρίς να είχαμε τότε εικόνα, απλά μόνο τον ήχο, και μετέπειτα είδα και βίντεο κλιπ και μου έκανε τρομερή εντύπωση πραγματικά ότι είναι λευκή. Πραγματικά έχει μια συστατική φωνή που περιμένεις ότι μόνο μια μαύρη τραγουδίστρια θα μπορούσε να έχει. Ίσως γιατί δεν ξέρω, έχουν μια άλλη συνέστηση, άλλον αριθμό, δεν ξέρω πραγματικά. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα εκπληκτικό έτσι, κομμάτι. Πάμε λοιπόν σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο και αυτό, εντάξει, αυτό το διάστημα, είπαμε 2 μήνες χωρίς κουμπές, είναι πάρα πολύ μεγάλος, χωρίς έτσι και να μας διορθώνουν και οι γραμματέας μας από πάνω, το οποίο είτε να κατέβει κάποια στιγμή, αλλά δεν πάει περιπτώσει. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια τα οποία μου τριβιλίζαν το μυαλό. Δεν τα σημείωνα να πολλά, να είμαι ειλικρινής, οπότε λέω, ο πιο πολύς λόγος είναι πολύ. Πολύ σημαντικό, έτσι πάλι, ήταν ότι θα ήθελα να είχα κάποια φρέσκα όταν θα τα κάναμε την εκπομπή. Οπότε έχω συμπληρώσει κάποια κομμάτια τα οποία μου γυροφέρουν το μυαλό τις τελευταίες ημέρες. Ένα εκ των οποίων είναι και το επόμενο, το οποίο είναι από Pixlax, αλλά δεν είναι από τα πολύ πολύ γνωστά και δεν είναι και από τα πολύ ακουσμένα. Και μάλιστα δεν το τραγουδάει μέλος το Pixlax. Παρ' όλα αυτά, μένα μου αρέσει πάρα πολύ και είπα να

Pixlax θα μπορούσε να βάλει και ένα πιο μικρό τίτλο, γιατί μέχρι να το πω θα τελειώσει η εκπομπή. Ένα πέπλο της σιωπής θα σκεπάζει σαν μπαμπούλα στη ζωή μας. Ή θα μπορούσαν να το πούνε απλά γιατί είναι λίγο φοβιστικό όλο αυτό το οποίο γράφουν εκεί και περιγράφουν, δεν πειράζει βεβαίως. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι λίγο διαφορετικό από όλα τα όσα έχουμε συνηθίσει, εν πάση περιπτώσει, από έτσι, από Pixlax, και ο λόγος είναι πολύ απλά ότι δεν τραγουδάει μέρος των Pixlax το συγκεκριμένο, αλλά ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος, ο οποίος μας έχει συνηθίσει συνήθως να μας γράφει τραγούδια, είναι ποιητής, στιχουργός βεβαίως, και εδώ πέρα είπε να μας να δανείσει και τη φωνή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι το έχουν συγγράψει μαζί με τον Μάνο Ξηδούς. Ο φίλτατος Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος έχει γράψει πάρα πολλά και γνωστά και πάνω απ' όλα αγαπημένα τραγούδια, όπως έχει γράψει και το επόμενο, όπου θα πούμε περίπου την ιστορία όπως συγγράφηκε, γιατί όχι συγγράφηκε, πως φτιάχτηκε, γιατί ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος είχε δώσει και διάφορα, ήταν και φίλος προσωπικός του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, οπότε είχε γράψει ένα έτσι τραγούδι, στίχους μάλλον, για και θεώρησε καλό κάποια στιγμή σε μια παραλία του Βόλου να απαγγείλει τους στίχους που είχε γράψει. Έτσι λοιπόν, σε μια βραδιά σαν τη σημερινή με φεγγάρι και φωτιά, γιατί έτσι γίνονται καλύτερες αποδράσεις μουσικές σημεί, ο Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος απαγγέλει τους στίχους. Αμέσως ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας τους ακούει και πιάνει την κιθάρα του, και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Και φυσικά μετά από τον αγαπημένο Λαύρο τη Μαχαιρίτσα, η επίσης αγαπημένη Σάββατας και τον When the Crowds Are Gone. Βέβαια, εδώ είμαστε, εδώ είστε κι εσείς. Έχουμε πράγματα για να κάνουμε, να ακούσουμε, να κάνουμε δοκιμές. Χαίρομαι που έτσι βάζετε επιλογές. Θα δρομολογήσω αρκετές από αυτές σιγά σιγά. Είπαμε, πάμε τα τελευταία μισά ώρα. Βέβαια δεν ξέρω πόσα θα είναι τα τελευταία μισά ώρα. Αυτό έχει να κάνει καθαρά και με εσάς και με τις αντοχές σας και με όλα. Μέχρι τότε, μιας και αναφερθήκατε και εντός και εκτός chat για την χτεσινή Πανσέλινο, νομίζω δεν κάνω λάθος, την Πανσέλινο του Αυγούστου που είναι η μεγαλύτερη, λένε η ματωμένη Πανσέλινος, νομίζω, ή η μπλε, κάπως, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια εντυπωσιακή έτσι Πανσέλινος, οπότε τι θα λέγατε για ένα κόκκινο φεγγάρι.

πραγματικά τα τραγούδια των αδερφών Κατσιμίχα είναι πολλά σεμινάρια ταυτόχρονα. Σεμινάρια συγγραφής, σεμινάρια σύνθεσης, ερμηνείας, σεμινάριο ενορχίστρωσης. Πραγματικά είναι μοναδικά, θα έλεγα. Οπότε είχα πολλά κομμάτια των αδερφών Κατσιμίχα που είχα στο μυαλό μου. Για κάποιο λόγο επέλεξα το συγκεκριμένο που ακούσαμε, τη μοναξιά του Σινοβάτη. Βέβαια καθόλου μοναξιά δεν νιώθω αυτή τη στιγμή και καθόλου Σινοβάτης βέβαια. Παρ' όλα αυτά, κόκκινο φεγγάρι, θάλασσα, τεκίλα, υπάρχουν χίλιοι τρόποι για να τρελαθείς, έτσι. Μου έγραψε κάπου η Ελένη να εξηγήσω στον φίλο του Πάνο, ο οποίος είναι νέος στην παρέα μας, και να πω και σε όσους έχουν συνδεθεί ότι είναι νέος και στην παρέα των παραγωγών εδώ στο Ιντερνετ Radio. Δεν θα πω πότε θα κάνει εκπομπή, θα το αφήσω σαν surprise. Μάλλον θα είναι διπλής η έκπληξη για κάποιους από εσάς εκεί έξω, για κάποιους ίσως όχι, γιατί αλλάζουμε κάποια πραγματάκια εδώ στον Eternal Radio. Είπα να εξηγήσω τι εστί τελευταίο μισάωρο, μάλλον η τελευταία μισάωρα. Είναι μια συνήθεια που την είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, η σταυρούλα μας, η Rock Cinderella, όπου συνήθως τα τελευταία 30 λεπτά της εκπομπής της συνηθίζει να βάζει τα πιο κοψοφλέβικα, ας το πω έτσι, τραγούδια, ή αισθαντικά μπορεί να πεις ακόμα, ή πιο χαλαρά, ή πιο βάλε ουίσκι να στα πω, ή οτιδήποτε, καταλαβαίνετε. Οπότε όταν θέλουμε να κόψουμε λίγο παραπάνω φλέβα, λέμε ότι ήρθε η ώρα για τελευταίο μισάωρο στον Eternal Radio, ενώ είναι η σταυρούλα. Απλά ήθελα να το σιγουρέψω, γι' αυτό το είπα έτσι, να αφήσω και ένα περιθώριο λάζος, βρε παιδιά. Όντως η σταυρούλα το έχει καθιερώσει, οπότε λέω να κάνουμε αυτό το που λέμε, ξέρεις, είμαστε να κάνουμε τελευταία μισά ώρα. Πώς θα είναι αυτά, 1-2, προς το παρόν έχουμε κλείσει το πρώτο, πάμε για το δεύτερο τελευταίο μισάωρο. Είπαμε τα πόσα θα είναι τα τελευταία μισά ώρα, εξαρτάται από εσάς και μόνο.

Slipknot βεβαίως, ένα κομμάτι το οποίο ζήτησε νομίζω ο Δημήτρης, βέβαια είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα το υπέγραφαν όλοι οι υπόλοιποι εδώ της παρέας, και η Ελένη και η Σταυρούλα και η Κατερίνα, την οποία δεν θυμάμαι αν την καλησπέρισα. Εκπληκτικό κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την μουσική δισκογραφία του συγκροτήματος. Παρ' όλα αυτά, όταν κάποιος θέλει να εκφράσει τα συναισθήματά του, βρίσκει τον τρόπο, βρίσκει τις διεξόδους και φυσικά βρίσκει και το μέσο έκφρασης. Το θέμα είναι να καταφέρεις να βρεις τον τρόπο.

Είναι από τα κομμάτια που φυσικά δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Το έχετε καταλάβει από την πρώτη νότα κιόλας που έπαιξε. Είπα να αφήσω τα διάφανα κλίνα καπάκι να παίξουν. Μάλλον οι Radiohead να παίξουν καπάκι μετά από διάφανα κλίνα. Είναι από τα κομμάτια που στο περίεργο μου μυαλό, ξέρετε, μου κολλάει αυτές οι περίεργες συνδέσεις μουσικές που κάνουμε. Και όχι σαν και αυτή που έκανα στην πρώτη ώρα της εκπομπής, Μάνα Βύση και Πανξ Ρωμάνα. Είναι πιο λογικέ

συγκεκριμένες. Βέβαια, από την άλλη, αμφιταλαντευόμουν για κάποια κομμάτια τα οποία θέλω να βάλω, από την άποψη ότι είναι πολύ ακουσμένα στο ροκόμελο. Βέβαια, από την άλλη, είναι και πάρα πολύ αγαπημένα. Αλλά και βέβαια σε μια τέτοια δοκιμαστική εκπομπή όπου δοκιμάζουμε τον ήχο μας, τις αντοχές μας, τις ανοχές μας και πάνω απ' όλα να ξεσκουριάσουμε και να ξεμουδιάσουμε, πιστεύω ότι κάποια τέτοια κομμάτια θα έλεγα ότι επιβάλλονται, όπως και το επόμενο θα έλεγα, το οποίο και αυτό είναι, το έχουμε βάλει αρκετές φορές, το έχετε ζητήσει ακόμα περισσότερες ίσως. Παρ' όλα αυτά είπα να μας συντροφεύσει και σήμερα.

πάντα θα το λέω ότι αυτό το scratch στα βινίλια, ειδικά σε κάποια τέτοια κομμάτια, δίνει μια έξτρα μουσική θαλπορή. Ορισμένοι δεν τους αρέσει, βέβαια, ούτε με να μου αρέσουν αυτοί ορισμένοι, να το πούμε απλά, γιατί ίσως να έχουν νιώσει, να έχουν ζήσει μια ψηφιακή εποχή, μια διαφορετική, ίσως να μην έχουν καταλάβει το νόημα του να μπορείς να αναπαράγεις μουσική και να μπορείς να την αγγίζεις, σε αντίθεση με μια κοινοποίηση που είχε κάνει ο φίλος ο Γιώργος, μιας ποσταρίσματος, που λέει ότι τη μουσική δεν μπορείς να την αγγίξεις, αλλά σίγουρα σε αγγίζει. Βέβαια, ξέρεις πολύ καλά την άποψή μου για τα βινίλια. Ίσως και ο λόγος που αγαπώ τόσο να αναπαράγω και να παίζω τραγούδια μέσω των δίσκων βινιλίων είναι αυτός ίσως, ότι καταφέρνω, έστω με αυτόν τον τρόπο, να μπορώ να αγγίξω κάπως τα τραγούδια. Να μπορέσω να βάλω τη βελόνα να αγγίξει πάνω στο αυλάκι, ώστε να μπορέσουμε εμείς και εσείς και όλοι μας να ακούσουμε και να περιηγηθούμε σε αυτές τις νότες που τόσο πολύ λατρεύουμε. Άλλωστε, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το άρωμα, η μυρωδιά, είναι η αίσθηση που ξυπνάει τις πιο βαθιές αναμνήσεις, ακόμα και από παιδιά να είμαστε. Ίσως ακριβώς το ίδιο να συμβαίνει όταν ακούς μια γνώριμη και αγαπημένη μελωδία. Νωρίτερα μου είπε η Ελένη ότι δεν της αφιέρωσα το πώς σε θέλω. Ίσως το έκανα, όχι ίσως, το έκανα επίτηδες, μιας και είχα στο μυαλό μου να αφιερώσω το επόμενο, όπου σαν περίπου τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα βέβαια, μιας και, όχι λάθος, ναι, λίγο νωρίτερα από την ώρα που μας έχουμε περάσει, πριν από 16 χρόνια, τότε που περνάγαμε τα σκαλιά της εκκλησίας και μετά κατεβαίναμε έτσι τα σκαλιά της εκδήλωσης, επιλέξαμε να είναι αυτό το κομμάτι όπου θα συνοδέψει τα πρώτα μας βήματα. Και είπα να αφιερώσω το συγκεκριμένο για αυτή την ιδιαίτερη ξεχωριστή μέρα.

Ωραίος είμαι εγώ έτσι. Έκανα προκρόαση το επόμενο κομμάτι και δεν πήρα χαπάρι ότι τελείωσε. Το φοβάμαι. Το φοβόμουν αυτό, ότι θα γινόταν κάποια στιγμή. Όντως, οι περισσότεροι δεν ακούνε φίλο τον Γιώργο. Πάει και σε μένα αυτό, γιατί δεν άκουγα. Μιας και είπα τελευταία στιγμή να αλλάξω κομμάτι. Άλλο κομμάτι είχα βάλει. Και είπα να βάλω ένα βινιλιάκι ακόμα. Οπότε μας έφυγε, το φοβάμαι. Και οπότε καταλάβω, δεν σας χάλασε, γιατί και το 8 περισσότερο κομματάρα είναι. Θα μπορούσα κάλλιστα να αφήσω όλο το δίσκο να παίξει και να μην χαλαστεί κανείς. Οπότε για πάμε, τι έχω επιλέξει για συνέχεια.

Και φυσικά ακούσαμε Journey, Wheel in the Sky για αυτούς που ταξιδεύουν πολύ και συνέχεια. Αναφέρονται λοιπόν στα αεροπορικά ταξίδια και ειδικά αυτό που έχουν οι μπαντέοι, τα άτομα της μπάντας, μιας μπάντας η οποία περιοδεύει συνεχώς. Παρ' όλα αυτά μας χάρισαν Journey ένα εκπληκτικό κομμάτι, είναι και η μουσική τους, είναι και η εκπληκτική φωνή του Steve Perry, όπου έτσι όταν τον ακούς να κυλαϊδάει πραγματικά αγαλιάζει το μέσα σου. Νωρίτερα ακούσαμε την σύμπραξη του συγκροτήματος Παιδί Τραύμα, Δημήτρη Γαλάνη, ένα μέρος για μένα, πραγματικά Γιώργο, και η μελωδία, η ενορχήστρωση, ένας πολύ γεμάτος ήχος, έχει καταφέρει την ηλεκτρονική μουσική που έχει αρκετά τέτοια στοιχεία να την έχει πάει σε διαφορετικό επίπεδο που μας αρέσει πάρα πολύ. Και κάπου εδώ θα σας πω τι έχω πάθει εγώ σήμερα. Όπως έχετε καταλάβει, η εκπομπή ήταν δοκιμαστική. Πιο πολύ για να δοκιμάσουμε και τον ήχο και τα μηχανήματα. Σε μεγάλο βαθμό είμαι ικανοποιημένος και από ό,τι βλέπω και από τα μηνύματα που δέχομαι και από εσάς, βεβαίως εννοείται ότι βγαίνει ένας καλός ήχος εκεί. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι έλεγα να παίξω μία μισή, δύο ώρες. Το θέμα είναι ότι έλεγα μία ώρα να το σταματήσω, αλλά το κακό του, ξέρετε, παθαίνω. Παρότι δεν έχω ετοιμάσει τραγούδια, έχω φέρει κάποιους δίσκους. Μου είναι δύσκολο να σταματήσω όταν στο μυαλό μου έχω αρκετά κομμάτια αγαπημένα και λέω δεν γίνεται να μην τα βάλω, οπότε πάμε κάπως έτσι.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο,

0: Φυσικά το πιάσατε το κομμάτι όλοι. Sleeping in the fire. Ή κοιμάμαι να με ένα κάρβουνα θα μπορούσε να λέγεται διαφορετικά το μάτι στα ελληνικά. Wasp εννοείται. Ό,τι πρέπει μετά το αξίζει φίλε να υπάρχει για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Είναι φυσικά η Wasp και το Sleeping in the fire βεβαίως. Με αυτή η σημερινή έκτακτη εκπομπή και ιδιαίτερα η ώρα την οποία την κάνουμε με βοηθάει ώστε να πω κάτι και να βάλω και ένα κομμάτι που λόγω της φρασιολογίας του ίσως να μου ήταν κάπως πιο δύσκολο να το βάλω στην κανονική ροή προγράμματος, θα έλεγα κανονική μέρα και ώρα, ενώ τώρα που είναι μια μισή ώρα Ελλάδος βέβαια, αν και βλέπω εδώ στο χάρτη, δεν το έχω πει σήμερα καθόλου στο χάρτη, μας ακούνε και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κλασικά, αλλά μας ακούνε και από Νέα Ζηλανδία, τα Hobbit θα είναι εκεί που γυρίστηκαν, δεν ξέρω. Δεν θα βάλω φίλτατε το φωτιά Σαββατόρα, θα σε εκπλήξει ίσως το τι θα βάλω, λέμε. Είναι ευκαιρία να πω ένα γεγονός το οποίο συνέβη όλο αυτό το κενό των εκπομπών το οποίο είχαμε. Είχαμε πάρα πολλούς θανάτους, φευγιά και τα λοιπά και δεν συμμαζεύεται. Απλά έμαθα και κάτι το οποίο ή το θυμό, το ανήσυρα στη μνήμη μου και το διάβασα όταν έφυγε η Παόλα Ρεβενιώτη. Η Παόλα Ρεβενιώτη, όσο ξέρουν, ήταν μια από τις μεγαλύτερες, μπορεί η μεγαλύτερη ΛΟΑΤΚΙ ακτιβίστρια στην Ελλάδα, όπου κατάφερε και άλλαξε την νοοτροπία και πολλά πράγματα σε αυτόν τον περίεργο τρόπο και το πώς ο κόσμος βλέπει και συμπεριφέρεται στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Μάλιστα το έκανε αρχικά σε μια εποχή που ήταν πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ δαχτυλοδεχτούμενη και. Οπότε πραγματικά για τα συγκεκριμένα άτομα και όχι μόνο για τα συγκεκριμένα άτομα και για όλα όσα άτομα θέλουν να πρεσβεύουν το τι πραγματικά σημαίνει η ελευθερία του ανθρώπου και του ατόμου, οπωσδήποτε και αν είναι. Για αυτούς λοιπόν και για εμάς, πραγματικά μια σημαντική προσωπικότητα της συνέδρας στην Ελλάδα. Και κάτι το οποίο μου είχε διαφύγει είναι ότι το επόμενο κομμάτι, ο Τζίμις Πανούσης το εμπνεύστηκε τότε, την αρχή της δεκαετίας του 80, από τη δράση της Παόλας Ρεβενιώτη. Οπότε, όπως θα μας προλογίσει και ο ίδιος ο Τζιμάκος το τραγούδι, θα το βάλω από live, γιατί στούντιο έκδοση, παρότι υποτίθεται δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή, λέμε τώρα, ογκρισία, είχε βγει το μισό κομμάτι με beep. Οπότε, μιας και η ώρα το επιτρέπει, λέω να βάλω το πλήρες κομμάτι.
1: Ένα τραγούδι για το χειμώνα.

Όχι δε φταίει η μαμά μου. Ούτε όπως λένε οι γιατροί. Και όπως θέλει να πιστεύει ο μπαμπάς μου, μια ορμονική διαταραχή. Όχι δε φταίει η ομορφιά μου κι η τρόπη μου η κουνιστή, ούτε

μονάχο γιος μικρομεσαίου. Με καθώς πρέπει ανατροφή. Κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφή. Γιατί δεν πήρα το ρολάκι που μου πασάραν

έχω ένα τσίρκο στην καρδιά μου. Με πήρε μπάλα η αλλαγή.

Έχω ένα πόνο στην κοιλιά μου. Τη νιώθω να εγκυμονεί.

Αυτά τα δύο κομμάτια που ακούσαμε συνδέονται εκτός και από, δεν μουσικά, δένουν όμως και με άλλο τρόπο. Μιας και από τον Τζίμι Παντού και ένα τραγούδι το χειμώνα που αναφέρεται στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, ακούσαμε λοιπόν Judas Priest και Angel, όπου ο τραγουδιστής ο Ροντ Χάλφορντ, όταν εκδηλώθηκε, ή αυτό που λέμε βγήκε από την ντουλάπα όπως λένε οι Εγγλέζοι, ανακάλυψε κοινό στο ευρύτερο κοινό ότι είναι ομοφιλόφιλος, εκδιώθηκε κακήν κακός από την μπάντα, διότι δεν γίνεται ένας νταγκλαράς υποτίθεται μεταλλάς κιόλας να είναι γκέι. Οπότε, παρότι υποτίθεται εκείνη την εποχή, γιατί μιλάμε τώρα για μέσα με τέλη δεκαετίας του 90 έγινε το σκηνικό αυτό, η κοινότητα τότε της metal τα βλέπε λίγο περίεργα. Και ας αγαπάνε συγκροτήματα τα οποία βγαίνουν και τραγουδάνε με τριχωτά βρακάκια και αλήφονται με λάδι, βλέπε Manowar. Παρ' όλα αυτά ήταν κλειστά λίγο τα μυαλά τους. Βέβαια η όλη ιστορία, η στάση του Rob Halford κατάφερε να αφυπνίσει βέβαια ακόμα και τους σκληροπυρηνικούς μεταλλάδες, ώστε να ξεπεράσει αυτά τα μικρά στερεότυπα που δεν έχει να κάνει κανένα απολύτως πρόβλημα, θέμα για το σαφέστατα το τι, ας πούμε, ποιος είναι ο σεξουαλικός προσανατολισμός του καθενός, εφόσον εσένα και εμένα δεν μας επηρεάζει. Οπότε, και εφόσον αυτός ο άνθρωπος είναι ένας metal god, όπως βεβαίως εννοείται, και όταν ήταν να βραβευτούν επί μερικά χρόνια η Judas Priest, βγήκε ο Rob Halford έτσι στις κάμερες στο μικρόφωνο να πάρει πριν πάρει το βραβείο, και λέει σε όλο τον κόσμο: γεια σας, ναι, εγώ είμαι ο gay metal τραγουδιστής, έτσι, ο θεούλης εννοείται. Πάμε λοιπόν εμείς, μιας και ακούσαμε το Angel, τι λέτε για

0: φίλτα του Herman, το κομμάτι το οποίο μας αρέσει και μας πάρα πολύ. Πάμε εδώ να ακούσουμε. Όχι, το βάλα ήδη φίλτατε Herman, οπότε δεν έχει να κάνει. Οπότε πάμε να ακούσουμε εδώ και ερχόμαστε μετά για αποφώνηση. Είπαμε κοντά, είμαστε, είδατε, σχεδόν 4 τελευταία μισά ώρα, δεν έχετε παράπονο.
1: Onira yamaa

αγκαρδιό χτυπάς και να μην φτάνεις

Διαθέσεις μια νεαρής λοιπόν ακούσαμε από Ζαρατούστρα και όπως λέει και ο Ρέμαν εδώ, 3 ώρες δοκιμαστική εκπομπή. Εντάξει, λίγο να ζεστάνουμε τα μηχανήματα, να ζεσταθούμε και εμείς, να ζεσταθείτε

και εσείς, να δούμε ότι όλα είναι εντάξει. Καταρχάς, ότι έγινε 3 ώρες χωρίς να έχουμε κάποιο σημαντικό τεχνικό θέμα πέρα από την αρχή. Εντάξει, και το ότι ένα καλωδιάκι τα έπαιξε είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα. Οι ρυθμίσεις είναι εντάξει, στο 90% από αυτό που θέλω. Τα άλλα είναι εξτραδάκια που δεν παίζουν. Θα τα φτιάξουμε όμως, δεν μας απασχολούν. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για όλα, για τη βοήθεια, για τις προτάσεις και πάνω απ' όλα για το ότι ανοίξετε τα αυτιά σας για να δούμε ότι πάνε καλά τα συστήματα, γιατί είναι λίγο πολύπλοκα όλα αυτά εδώ και κάθε φορά που γίνονται διάφορες αλλαγές είναι λίγο επίφοβα για να δούμε τι θα γίνει. Οπότε εφόσον πήγανε καλά, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια ωραία και καλή σεζόν, οποία θα έρθει σε λιγότερο από ένα μήνα. Δεν θα πω ημερομηνία, θα σας αφήσω έτσι να σε αγωνία, θα τα δείτε. Οπότε θα σας καλημερίσω πλέον, όχι καλημερίσω γιατί έχουμε ήδη πάει στις 2 η ώρα. Οπότε θα δώσουμε το ντεβού μας για κάποια στιγμή μέσα στο Σεπτέμβρη. Ζεσταθήκαμε και εμείς και εσείς και τα μηχανήματα. Καλά πάμε και ο ήχος καλός και σταθερά. Ωραία. Οπότε να έχουμε λοιπόν μια καλή σεζόν. Εγώ θα πω καλό καλοκαίρι γιατί τώρα αρχίζει για μας. Τώρα αρχίζουν τα ωραία. Οπότε λέω να σας καληνυχτήσω με ένα πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, γιατί εννοείται ροκόμελο χωρίς Ρόνι δεν νοείται. Οπότε καλημέρα σε όλους και θα τα πούμε λίαν συντόμως.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.